μεταμέτεν μεν βέσερε δε στάμεν δε σκέφτεν τσάβεν χώτα μεν πενεχουμίνα κολλιέν χώπη και στετάρ.